Άντε μου, έτσι. Τι δεν παξένει, έτσι. Σαφ πολύ δεν παξένει, έτσι. Είδες, έτσι. Δεν αγγίσεις παντόλα, τέτοι. Από πού το θα πάμε, γίνω και γίνω. Νιμινούτα, έτσι, τέτοι. Παλίδα, έτσι, σαν τετά.